Την αρχή του κόσμου μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

να σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά.

πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: ή στο διεθνές πεδίο έχουμε τα στενά του Ορμούζ που είναι ακόμη κλειστά, επομένως επηρεάζεται όλος ο πλανήτης και δεν βλέπουμε και εξέλιξη, γιατί έστειλε μια πρόταση στο Ιράν, την πήρε στα χέρια του Ντόναλντ και είπε δεν μου αρέσει, πάρτε την πίσω, βελτιώστε τη, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Και βγαίνει ο Μέρτς, αυτός ο καγκελάριος, ο Γερμανός που δεν του το έχεις, και λέει σας ταπείνωσε το Ιράν, είπε στον Τραμπ. Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί δεν έχουν μια πραγματικά πιστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις. Αυτό το είπε ο Μέρτς. Αυτός που μου θυμίζει λίγο είναι σαν τον Bloody Hawk. Είναι, στην εμφάνιση δεν του φαίνεται, αλλά είναι, τα λόγια του είναι τα που πονάνε. Δεν το περίμενε ότι θα εξελιχθεί σε Bloody Hawk. Βέβαια το είπε και ο Βάνος, ο αντιπρόεδρος, αλλά ποιος τον ακούει. Και έχει πάλι ο Ντόναλντ ένα μπιφ με τον Τζίμι Κίμελ, γιατί ο Τζίμι Κίμελ πριν ακόμα γίνει η απόπειρα η περίφημη εναντίον του Τραμπ καινούρια, είχε πει ότι η Μελάνια είναι σαν εύθυμη χείρα. Και τώρα τον βαράνε, επειδή κάνει σάτυρα και λένε χιούμορ είναι αυτό. Αυτό είναι η σάτυρα. Άμα πονέσει η σάτυρα, τότε είναι σάτυρα, αλλιώς δεν είναι.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας? Με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ναι, ναι, το βαφτιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
6: Τροχός της τύχης.
5: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
7: κερδίζει!
6: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Μαρίζα Ρίζου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το VS In Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: VS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να πω τώρα. Μια ανακοίνωση της OILA, η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, που μιλάνε για το home schooling. Αυτό τώρα το home schooling είναι ουσιαστικά η φίτηση στο σπίτι. Μαθητές δηλαδή που συνεχίζουν τη διδασκαλία στο σπίτι. Αυτό που λέει η OILA είναι ότι ενώ το πλαίσιο είναι αυστηρό για το ποιοι μπορούν να διδαχθούν στο σπίτι και να μην πάνε στο σχολείο και να έχουν κατοίκον διδασκαλία, βάζει νερά. Και βάζει νερά πολλά, γιατί ουσιαστικά η επιτροπή, μια τριμελής επιτροπή που αποφασίζει, βασίζεται σε έγγραφα, γνωματεύσεις και αποφασίζει θετικά. Ενώ τώρα τελευταία, κατά την OILA, στα ιδιωτικά σχολεία συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Κάποιοι ισχυροί και διάσημοι εκμεταλλεύονται τα κενά εποπτείας και κρατούν για λόγους ιδεολογικούς, ταξικούς ή και καθαρά εκπαιδευτικούς, σε εισαγωγικά, τα παιδιά τους στο σπίτι. Μπορεί δηλαδή το παιδί κάποιου που έχει τον τρόπο να δίνει πανελλαδικές και σου λέει το θέλω σπίτι να διαβάσει, να μην πηγαίνει στο σχολείο, και εμφανίζει μια γνωμάτευση όπου η γνωμάτευση λέει ότι πρέπει να μείνει στο σπίτι γιατί έχει διάφορα θέματα, είναι ψυχολογικά κυρίως, έτσι μπορεί να είναι και πολύ σοβαρά. Αλλά λέμε πως τι βλέπει η OILA πίσω από την εφαρμογή του νόμου. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Τα βράδια μου τα ριγενικά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
3: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας.
2: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Η ώρα είναι 8.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Επίσης έχουμε τις υποκλοπές, όπου μπήκε στο αρχείο η υπόθεση, γιατί κατά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ήταν αυτός που είχε υπέγραφε για να παρακολουθηθεί ο δημοσιογράφος από τον οποίο ξεκίνησε η υπόθεση, ο Θανάσης Κουκάκης, είναι αυτός ο υπεύθυνος για να δουλέψει περαιτέρω την υπόθεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και είπε ότι πού τα είδατε τα καινούργια στοιχεία, δεν έχει τίποτα, βαριέμαι μόνο που το διαβάζω. Και το έβαλε στην άκρη, το αρχειοθέτησε και έτσι πηγαίνουμε υπέροχα και ωραία. Γιατί αφού βγαίνει από παντού ότι είναι ιδιώτες αυτοί που παρακολουθούσαν. Ήταν μια παρέα, σας πω εγώ, ήταν σαν του Hangover αυτή η παρέα, που ήταν κάτι ρεμάλια που δεν είχαν τι να κάνουν. Και καθώσατε, εξινώσατε και κάποια στιγμή λέει ένας, ρε, δεν πάμε να παρακολουθήσουμε κανένα στρατιωτικό, κανένα αρχηγό για ΕΘΑ, στεράτο, που αυτοί κάνουν ζωάρα πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, κάναν υπουργό, κάναν Χατζηδάκι, κάναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης να περάσουμε πιο όμορφα την ώρα. Και κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Και κάπου εκεί συνάντησαν και έναν Κρεοπόλη, ο οποίος με τρεις φορές, όπως είπε και ο δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, δικηγόρος θυμάτων, βρήκε τρεις φορές το πιν σε κινητό. Τρεις φορές. Συμβαίνουν αυτά. Και ας πούμε ότι ήταν ο Αλέκος Παπαδήμας. Έτσι εγώ τα βλέπω όλα. Τα βλέπω λίγο κινηματογραφικά, λίγο σύρια, λίγο εγκλήματα που είναι, και έτσι τα συνδυάζουν. Και όπως συναντήθηκα με τον Αλέκο Παπαδήμα οι τέσσερις του Hangover, έγινε ό,τι έγινε. Κλείνω φάκελος.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Θα σου δίνω

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα. Εσύ απλώς κάνεις... Έχεις όμως το νέο Τρινίτης από τους παραγωγούς στο Τριβίν. Με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη. Ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Τρινίτης. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Το θέμα το μεγάλο είναι ότι ο Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του, ο Τζίμι Κίμελ προκαλεί πολλές αντιδράσεις. Το προκαλούσε μέχρι τώρα μόνο στον Τραμπ και στους ανθρώπους του με την αιχμηρή του σάτυρα. Μέρες πριν ή τουλάχιστον μία μέρα πριν γίνει το περιστατικό το καινούριο, ο Τζίμι Κίμελ είχε πει ότι η Μελάνια λάμπει σαν μέλουσα χείρα. Αυτό τώρα το εκμεταλλεύτηκαν, το είχε πει πριν γίνει στην εκπομπή του, που είναι σατυρική εκπομπή. Το εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ και είπε να απολυθεί και πάλι. Τον είχε απολύσει μια φορά, τον ξαναπήρε όμως το δίκτυο, γιατί παίζει ρόλο και η θεαματικότητα. Και τώρα δεν το απαιτεί μόνο ο Τραμπ, το απαιτεί και η Μελάνια. Γιατί είχε πει για τη Μελάνια, που νομίζω αυτό δεν είναι επιτυχημένο, γιατί αποδείχθηκε ότι περνάει καλά με τον Ντόναλντ τη Μελάνια. Της έκανε και ντοκιμοντέρ, το πλήρωσαν άλλοι. Αλλά είχε πει ότι η Μελάνια κοιτάζει έξω από το παράθυρο και σκέφτεται τι έχω κάνει για τη ζωή της, δηλαδή με τον Τραμπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί και η Μελάνια εκμεταλλεύτηκε τώρα την ευκαιρία και επιτέθηκε στον Τζίμι Κίμελ, το χαρακτήρισε δειλό, είπε ότι τα λόγια του είναι διαβρωτικά, βαθαίνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική. Μελάνια όλα αυτά. Και δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να εισβάλλουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ άνθρωποι σαν και αυτόν. Μην νομίζω ότι συμβαίνει μόνο στις ΗΠΑ, τα έχετε ακούσει κι αλλού. Όπου υπάρχει σάτυρα και όταν η σάτυρα ενοχλεί, γιατί αυτό είναι ο σκοπός κιόλας της σάτυρας από τους αριστοφανικούς καιρούς, να ενοχλεί. Όταν δεν ενοχλεί, δεν είναι σάτυρα. Εδώ ενοχλεί και το βλέπουμε. Αλλά εμένα μου άρεσε έτσι που είναι πολύ δεμένο το ζεύγος, που λέγανε ότι υποφέρει αυτή και το ένα και τίποτα. Είναι πιο δεμένη από το Γιώργο Μάγκα με την Τζούλη Τραχανά. Πιο δεμένη το ρισκάρω. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό. Ένα έργο γεμάτο ανατροπές μέχρι την τελευταία λέξη της ετιμιγορίας. Με τους Ελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλου, Δημήτρη Καραμπέτση, Κώστα Κόκλα, Βαρβάρα Μακράκη, Νίκη Παλικαράκη, Όμηρο Πουλάκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Το σύνορο της ώρας από την Νίκη Κροτσέτη.
4: Υπάρχουν εκδόσεις που βγάζουν βιβλία μόνο για τα ζώα. Υπάρχουν. Οι εκδόσεις και η Αναυγή από το 2016 αποτελούν εκδοτικό εγχείρημα με κεντρικό άξονα την ενημέρωση γύρω από τα δικαιώματα των ζώων. Οι ηθικές υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στα ζώα, γιατί η προκατάληψη ενάντια σε όλα τα ζωικά είδη πλην του ανθρώπινου, ο σπισισμός δηλαδή, καλά κρατεί ακόμη και σήμερα, αν έχει ωφελήσει το περιβάλλον, η κατακόρυφη ταξινόμηση των ειδών από τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος στην κόρυφη της πυραμίδας και τα ψάρια στον πάτο, η βαρβαρότητα ως έλλειψη φαντασίας, ζώα που δεν έχουν σταθεί ποτέ στα ίδια τους τα πόδια, πουλιά που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τα φτερά τους, ψάρια που δεν έχουν αναμειχθεί ποτέ τους στους ωκεανούς. Οι εκδόσεις και η Αναυγή εμπλουτίζουν την ελληνική βιβλιογραφία για τα ζώα, τα εξίσου αισθανόμενα όντα που έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, την ευζοία και την αυτοδιάθεση.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Γενικώς τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ληστείες, οι συμπλοκές μεταξύ των ανηλίκων δεν έχουν αυξηθεί, έχουν κατατιμιωθεί. Όμως έχουν αυξηθεί απάτες. Έχουν μπει στο χώρο της απάτης και οι έφηβοι. Και μάλιστα ανέφερε ο Ελεύθερος Τύπος σε ένα ρεπορτάζ κάποια στιγμή πρόσφατα ότι υπάρχει ένας 16χρονος μαθητής από την Κατερίνη, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για παραχάραξη νομισμάτων. Απλά αυτό, επειδή ήταν και ανώριμο 16χρονο, το διαφήμιζε, έβγαινε και έκανε flex, το flexάρε στα social. Και έτσι τον πιάσανε. Γιατί ήταν πολύ μέσα στην κατάσταση το 16χρονο. Για να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει έξω. Στο βίντεο επιδείκνυε μεγάλα χρηματικά ποσά από παράνομες δραστηριότητες. Σε μία ανάρτηση δεν δίσταζε να διαφημίζει αναλήψεις χρημάτων από τα ATM. Είχε φτιάξει κάρτες κλόνους και πήγαινε και τα σήκωνε από ATM το 16χρονο. Και είχε στήσει στο σπίτι ολόκληρο εργαστήριο απάτης με λευκές κάρτες με τσιπ, αναγνώστης έξυπνων καρτών, υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και έλεγε και σε διάφορους μέσα στα social. Το ξεζουμιάσαμε το ATM, bro. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Βγαίνουν οι σεισμολόγοι, καθησυχάζουν συνέχεια. Βγαίνει ένα σεισμολόγο, λέει: δεν έχει δώσει σεισμό ακόμα ο Κορινθιακός, γιατί εγώ βλέπω σε 3 χρόνια θα δώσει. Βγαίνουν στη Σκιάθο, κάνει 2 δίδυμους εκεί. Βγαίνουν οι σεισμολόγοι, Λέκας και τα λοιπά. Λένε: εντάξει, δεν έχει δυναμικό. Βγαίνει ο άλλο, λέει: έχει δυναμικό από κάτω. Έχει πράγμα. Και βγαίνει και ένα Γάλλο και λέει: τα μέθανα τα έχετε κοιτάξει καθόλου το ηφαίστειο, που νομίζετε ότι είναι ανενεργό. Αυτό μαζεύει μάγμα από κάτω και κάνει το ανενεργό. Λαγοκοιμάται το ηφαίστειο. Βγαίνει ξανά ο άλλο σεισμολόγο, λέει: θα με βραβεύσουν και στο εξωτερικό και εκεί θα πω και για το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Και έτσι δημιουργείται μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μόνο θα πεθάνετε όλοι, δεν λένε.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
4: Μάιος και έρωτας. Ο μήνας με τα Μάγια. Τον Μάιο τα πάντα παίρνουν ζωή, λούζονται με φως, βλασταίνουν και αναγεννώνται, όπως ακριβώς και η ψυχή του ερωτευμένου. Ο μήνας με τα τραχαλιτά, τα φιλιά, ο μήνας του έρωτα και της φωτιάς. Βέβαια, αν αγαπήσεις τον Μάιο, μόνος σου μπορεί να θερήσεις.
5: Εγώ σ' αγάπησα το Μάιο.
4: Γιατί ο Μάιος φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάιος τα χαλάει. Και φυσικά, τα τραγούδια δεν θα μπορούσαν να μην μιλάνε για τον μήνα του έρωτα. Το 2021, ο Σοκράτης Μάλα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα το Μάι» σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική του Μίνου Μάτσα, ένα τραγούδι που ακούγεται στη σειρά «Καρτ Ποστάλ» που προβλήθηκε στην ΕΡΤ. Το 1996 κυκλοφορεί η πρωτομαγιά μέσα από τον δίσκο του ταξιδιού «Τα Κύβδηλα» σε στίχους που έστειλε ο Γιάννης Τατσόπουλος στον Γιώργο Καζαντζή και ερμήνευσε η Λιζέτα Καλημέρη. Ο πόνος και οι αναμνήσεις ενός περασμένου έρωτα που γίνεται της πρωτομαγιάς το καλεντάρι. Ένα ημερολόγιο που έρχεται και πάει με τις πρωτομαγιές. Τις πιο εξωστρεφείς, λουλουδάτες χαρμόσουν τις ημέρες του χρόνου να γίνονται το 1970 το τραγούδι «Πάνε οι πρωτομαγιές» σε στίχους της Σότιας Τσότου, μουσική του Λίνου Κόκκοτου, σε ερμηνεία της Ρένας Κουνιώτη. Γιατί αν πονάς την πρωτομαγιά, διπλά παιδεύεσαι. Αν όμως τύχει και ερωτευτείς, τότε γίνεσαι τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ήσουν ωραία σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με την φωνή του Γιάννη Καλαντζή ως αυτή του ερωτευμένου. Μια συμμετοχή του Σταύρου Κουγιουμτζή στον δίσκο «Παραμυθάκι μου» που κυκλοφόρησε το 1971. Το 1971 κυκλοφορεί και ο δίσκος «Ο Κήπος», ένας ανοιξιάτικος μουσικός μπαχτσές που περιλαμβάνει και τον γελαστό τον Μάη σε στίχους της Βαρβάρας Τσιμπούλη και μουσική ξανά του Λίνου Κόκκουτου με ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας Μάης γελαστός γιατί γελάει και η καρδιά των ερωτευμένων και ενίοτε την ξεγελάει. Το 1984 το γέλιο του Μάη αντυχεί ξανά στα ραδιοφωνά μας με τον ντουέτο του Αντώνη Καλογιάννη και της Μαρινέλλας στο τραγούδι «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη» σε μουσική του Μάρου Τόκα και στίχους του Σαράντα Λιβιζάτου που δεν μπορεί παρά να ταυτίσει το όμορφο, ζωντανό και δυνατό γέλιο με ποιον άλλον, τον Μάη.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Διάβαζα ότι υπάρχει διαγωνισμός που είναι και παράδοση για το ποιος θα μιμηθεί καλύτερα το γλαροπούλι. Και γίνεται, κυρίες και κύριοι, στο Βέλγιο. Φέτος είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πώς το έχουμε χάσει τώρα αυτό το happening, πραγματικά δεν ξέρω. 70 οι συμμετέχοντες από 15 χώρες. Το κρόξιμο, αν με ρωτάτε, είναι σπάνιο ταλέντο, δεν το έχεις. Το κράξιμο εν γέννη το έχουμε, αλλά και ειδικά εδώ στον Κρίς, αλλά ειδικά το κρόξιμο δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν συμμετέχει και κάποιος Έλληνας. Στο Βέλγιο πάντως γίνονται όλα, παραθαλάσσια, στην πόλη Ντεπάν και μάλιστα οι οικογένειες των συμμετεχών ντύνονται γλάρι. Και όλο αυτό, γιατί το γελάμε τώρα, αλλά έχει μια ουσία. Επειδή οι γλάρι ακριβώς ενοχλούν στις παραθαλάσσιες πόλεις, ξέρετε, πηγαίνουν, μπορεί να πάνε να πάρουν τροφή, οτιδήποτε, και κάνουν και φασαρία. Θεώρησαν ότι αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να αγαπηθούν τα γλαροπούλια. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ξύπνα, ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: όταν ακούτε.
1: Πώς μπορώ να ξεχάσω.
0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ακολουθούσε και ήθελα να τα σχολιάσω τις λεπτομέρειες από την επίθεση στον Τραμπ που έμεινε εκτός τέλος πάντων εθούς όπου γινόταν εκείνο το δείπνο και τον είχαν καλέσει και το ομολογώ, ταυτίστηκα πάρα πολύ με τον τύπο που δεν κουνήθηκε από την καρέκλα του και αποτελείωσε και την μπουκιά του. Δηλαδή πολλά πράγματα μπορείς να αφήσεις πίσω εκτός από το φαγητό. Δηλαδή αν ήταν και νόστιμο, η άλλη λυμπίστηκε τη σαμπάνια. Okay. Το καλό για να κρατάμε και τα καλά είναι ότι το πολυτελές ξενοδοχείο δόρισε τις 2.600 μερίδες που δεν σερβιρίστηκαν σε δύο καταφύγια για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», νέο θέατρο Βασιλάκου. Μια μαύρη κωμωδία σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, βασισμένη στο αριστούργημα του Γκέρου Κάιζερ για την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Πρωταγωνιστούν Ορφέας Αυγουστίδης και Ευγενία Σαμαρά. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
3: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
2: Λίγκο.
3: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
2: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, οι Έλληνες ποιητές εξίσωναν την Πρωτομαγιά με τον ερχομό της Άνοιξης και με την ανθοφορία της φύσης. Από το 1930 και ύστερα, και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικόνες και οι παραστάσεις του Μάη συνδέονται περισσότερο με μια εποχή θαυμάτων αλλά και αποχαιρετισμών. Τρεχαλιτά στους δρόμους, θυσίες, πάλις και μια δίψα για ελευθερία. Τον Μάιο του 1936, ο 25χρονος τότε Γιάννης Ρίτσος κλονίζεται τόσο πολύ από τον θρήνο μιας μάνας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που γράφει τον επιτάφιο θρήνο. 22 χρόνια αργότερα θα τον στείλω σε Μίκη Θεοδωράκη με τον συνθέτη να το μελοποιεί μέσα σε ένα μόλις απόγευμα και ηχογραφείται το 1960 από τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το 1976 ο Μανώλης Χατζηδάκης συνομιλεί σταθερά με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τον δίσκο Αθανασία και οι φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη μας δίνουν μια παράξενη Πρωτομαγιά με αγκάθια αντί για λουλούδια, με σύννεφα αντί για ήλιο και με μια αίσθηση ντροπής στον αέρα. Πρωτομαγιά. Ντροπή, ζώφος, εκδίκηση και μπόλικη ματωμένη ιστορία έχει και το τραγούδι «Νιν και Αΐ» σε στίχους πάλι του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου με τη Βίκη Μοσχολιού να μας μεταφέρει με τον δικό της τρόπο σε εκείνη την γωνιά, στην Κοκκινιά, το 1944 αλλά και σε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Το 1975 ηχογραφείται στην Μπουάτ Λίδρα ο δίσκος του Πάνου Τζαβέλα, τραγούδια από το Αντάρτικο λιμέρι του. Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το τραγούδι Μάιμ με ερμηνεύτρια την Χάρης Αλεξίου. Ένα τραγούδι με εμφανείς επιρροές από τα δημοτικά τραγούδια και από την εποχή που ο δημιουργός περνούσε στα βουνά. Το 1982 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μέσα από τον δίσκο του «Φοβάμαι» τραγουδάει και το 1η Μαΐου του Μάνου Λουίζου, ένα τραγούδι της ελληνικής μεταπολίτευσης, της γαλλικής πρωτομαγιάς αλλά και της γνωριμίας του Λουίζου με την γυναίκα του Μάρου μια μέρα που ήταν πρωτομαγιά.

Πάμε στα κενά τα μεγάλα που έχουμε στο τουρισμό. Τα εργασιακά, σε αυτά αναφέρομαι. 90.000 εργαζόμενοι στην εστίαση αναζητούνται. Οι ανάγκες σε εργατικά χέρια σε ολόκληρη τη χώρα ξεπερνούν τα 360.000 άτομα. Μιλάμε τώρα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικές επιχειρήσεις. Μιλάμε για σερβιτόρους, καμαριέρες, μάγειρες και βοηθητικό προσωπικό. Εντάξει, ας αυξηθεί το μεροκάματο που είναι σταθερό για χρόνια. Φαντάζομαι μπορεί και να γίνει κάτι. Έτσι γίνονται οι αλλαγές, έτσι βρίσκονται τα άτομα. Είναι μάλιστα να έρθουν και κάποιοι από τρίτες χώρες, 94.300 εργαζόμενοι, αλλά δεν επαρκούν. Και πολύ μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στις κατασκευές, σε τεχνίτες, ηλεκτροσυγκολητές, υδραυλικούς, χειριστές μηχανημάτων, δηλαδή στην οικοδομία που έχει αρχίσει πάλι να ανθίζει, να χτίζονται δηλαδή σπίτια και να προχωράει η ανάπτυξη. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αποδίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα. Εσύ απλώς κάνεις... Έχεις όμως το νέο Τρινίτης από τους παραγωγούς στο Τριβίν. Με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη. Ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Τρινίτης. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είστε εραστής του καφέ. Θέλετε υφή βελούδινη. Πορτιόλ. Άρωμα που ερεθίζει τις αισθήσεις. Πορτιόλ. Γεύση που ξυπνάει το μυαλό και το σώμα. Πορτιόλ. Πορτιόλ. Μόνο για τους εραστές του καφέ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

πια και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρ.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Επιτρέψτε μου όμως έτσι να κλείσουμε με μια πολύ ωραία ιστορία για έναν 23χρονο Πολωνό YouTuber που βοήθησε προκειμένου να συγκεντρωθούν 52 εκατομμύρια λίρες για μια φιλανθρωπική οργάνωση κατά του παιδικού καρκίνου. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Θέλω να πω, κάνουν 1000 άλλα πράγματα. Από αυτά όχι. Λοιπόν, το όνομά του είναι Λάτου Ογκάνγκ. Συγκέντρωσε τα χρήματα μεταδίδοντας ζωντανά από ένα διαμέρισμα στη Βαρσοβία επί 9 συνεχόμενες ημέρες. Ένα live stream που υποστηρίχθηκε από τον Chris Martin και πάρα πολλούς διάσημους ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα, την Arsenal, τον μισό λεπτό να δω και το όνομά του, τον Γιαμάλ, που γίνεται χαμός με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή εκεί στην Ισπανία και όχι μόνο. Ο 23χρονος άκουγε Λούπα, ένα τραγούδι ηχογραφημένο από τον Πολωνό ράπερ Μπέντος 21-15 σε συνεχή επανάληψη, επειδή ακριβώς το κομμάτι περιλαμβάνει φωλητικά από ένα νεαρό ασθενή που ζει με την νόσο. Και μπράβο να πούμε.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Μάιος και έρωτας. Ο μήνας με τα Μάγια. Τον Μάιο τα πάντα παίρνουν ζωή, λούζονται με φως, βλασταίνουν και αναγεννώνται, όπως ακριβώς και η ψυχή του ερωτευμένου. Ο μήνας με τα τρεχαλιτά, τα φιλιά, ο μήνας του έρωτα και της φωτιάς. Βέβαια, αν αγαπήσεις τον Μάιο, μόνος σου μπορεί να θερήσεις.
7: Εγώ σ' αγάπησα το Μάιο.
6: Γιατί ο Μάιος φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάιος τα χαλάει. Και φυσικά, τα τραγούδια δεν θα μπορούσαν να μην μιλάνε για τον μήνα του έρωτα. Το 2021, ο Σωκράτης Μάλαμας ερμηνεύει το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα το Μάι» σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική του Μίνου Μάτσα, ένα τραγούδι που ακούγεται στη σειρά «Card Postal» που προβλήθηκε στην ΕΡΤ. Το 1996 κυκλοφορεί η Πρωτομαγιά μέσα από τον δίσκο του ταξιδιού «Τα Κύβδηλα» σε στίχους που έστειλε ο Γιάννης Τατσόπουλος στον Γιώργο Καζαντζή και ερμήνευσε η Λιζέτα Καλημέρη. Ο πόνος και οι αναμνήσεις ενός περασμένου έρωτα που γίνεται της Πρωτομαγιάς το καλεντάρι. Ένα ημερολόγιο που έρχεται και πάει με τις Πρωτομαγιές. Τις πιο εξωστρεφείς, λουλουδάτες, χαρμόσυνες ημέρες του χρόνου να γίνονται το 1970 το τραγούδι «Πάνε οι Πρωτομαγιές» σε στίχους της Σότιας Τσότου, μουσική του Λίνου Κόκκουτου, σε ερμηνεία της Ρένας Κουνιώτη. Γιατί αν πονάς την Πρωτομαγιά, διπλά παιδεύεσαι. Αν όμως τύχε και ερωτευτείς, τότε γίνεσαι τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ήσουν ωραία σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με την φωνή του Γιάννη Καλαντζή ως αυτή του ερωτευμένου. Μια συμμετοχή του Σταύρου Κουγιουμτζή στον δίσκο «Παραμυθάκι μου» που κυκλοφόρησε το 1971. Το 1971 κυκλοφορεί και ο δίσκος «Ο Κήπος», ένας ανοιξιάτικος μουσικός μπαχτσές που περιλαμβάνει και τον γελαστό τον Μάι σε στίχους της Βαρβάρας Τσιμπούλη και μουσική ξανά του Λίνου Κόκκουτου με ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας Μάις γελαστός γιατί γελάει και η καρδιά των ερωτευμένων και ενίοτε την ξεγελάει. Το 1984 το γέλιο του Μάι αντυχεί ξανά στα ραδιοφωνά μας με τον ντουέτο του Αντώνη Καλογιάννη και της Μαρινέλλας στο τραγούδι «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάι» σε μουσική του Μάρου Τόκα και στίχους του Σαράντα Λιβιζάτου που δεν μπορεί παρά να ταυτίσει το όμορφο, ζωντανό και δυνατό γέλιο με ποιον άλλον, τον Μάιο.

Και αυτό το δυο μαζί που δεν πέτυχε πολύ με Στάρμερ και Τραμπ, πάμε να δούμε αν θα καταφέρει σήμερα, αύριο και μεθαύριο να το φτιάξει ο Κάρολος που επισκέπτεται τον Τραμπ. Εντωμεταξύ ο Κάρολος πάει ως ήπια δύναμη, έτσι πιο χαλαρός, θα τον υποδεχτούν σήμερα με τη Μελάνια ο Τραμπ για να πιούν το τσάι μαζί. Γενικά light πράγματα θα κάνουν, αλλά έχει αυτή την αιμονή, με την αιμονή εντός εισαγωγικών, γιατί για κάποιους από εμάς δεν είναι ακριβώς αιμονή, είναι μια πραγματικότητα, αλλά για άλλους ανάμεσά μας και κάπως μακριά από εμάς, αλλά αποφασίζουν για εμάς, δεν υφίσταται κλιματική αλλαγή. Τώρα, στη μία κατηγορία των αιμονικών με την κλιματική αλλαγή βρίσκεται ο Κάρολος, στην άλλη πλευρά, στο άλλο άκρο, βρίσκεται ο Τραμπ, και θα το θέσει, λέει, το θέμα ο Κάρολος, να δουν τι θα, να δει μάλλον τι θα βγει από όλο αυτό. Σήμερα πηγαίνει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα φύγει από εκεί και θα πάει Βερμούδες στη Ροζάμο να χαλαρώσει τα ζεστά νερά και να το ξεπεράσει τέλος πάντων αυτό το τριήμερο που θα ζήσει με τον Τραμπ. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει

0: Κώστας Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα. Εσύ απλώς κάνεις... Έχεις όμως το νέο Τρινίτης από τους παραγωγούς το Τριβίν. Με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη. Ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Τρινίτης. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
2: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
1: Δίεση. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έχουμε και τις εξελίξεις με τον Elon Musk. Έρχεται η πυρώτης ο Elon Musk, δεν έχει το ίδιο, στέλνει όμως την εταιρεία του, φτιάχνει έναν επίγειο σταθμό της Starlink, επιλέγει Ήπειρο, ζει μεγάλες στιγμές, αν δεν τη ζει θα τη ζήσει ο Σουνούπο Ήπειρος, γιατί λέει είναι η γεωγραφική της θέση τέτοια που βοηθά στο να καλύψει όχι μόνο Ελλάδα αλλά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο, όλα παίζουν το ρόλο τους. Τεράστια ωφέλη, σου λέει πιο καλό ίντερνετ θα έχουν εκεί στα Τζουμέρκα από ότι εμείς εδώ στην Αθήνα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προοπτική, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, έτσι το έχω διαβάσει παντού σήμερα, γιατί αναδεικνύεται η Ελλάδα ως ψηφιακός κόμβος της Μεσογείου. Έχουν γίνει ήδη παρόμοιες επενδύσεις από άλλες μεγάλες εταιρείες και ήρθε τώρα ως το κερασάκι στην τούρτα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
1: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, οι Έλληνες ποιητές εξίσωναν την Πρωτομαγιά με τον ερχομό της Άνοιξης και με την ανθοφορία της φύσης. Από το 1930 και ύστερα, και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικόνες και οι παραστάσεις του Μάη συνδέονται περισσότερο με μια εποχή θαυμάτων αλλά και αποχαιρετισμών. Τρεχαλιτά στους δρόμους, θυσίες, πάλης και μια δίψα για ελευθερία. Τον Μάιο του 1936, ο 25χρονος τότε Γιάννης Ρίτσος κλονίζεται τόσο πολύ από τον θρήνο μιας μάνας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που γράφει τον επιτάφιο θρήνο. 22 χρόνια αργότερα θα τον στείλει στον Μίκη Θεοδωράκη με τον συνθέτη να το μελοποιεί μέσα σε ένα μόλις απόγευμα και ηχογραφείται το 1960 από τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το 1976 ο Μανούς Χαντζηδάκης συνομιλεί σταθερά με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τον δίσκο Αθανασία και οι φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη μας δίνουν μια παράξενη Πρωτομαγιά με αγκάθια αντί για λουλούδια, με σύννεφα αντί για ήλιο και με μια αίσθηση ντροπής στον αέρα. Πρωτομαγιά. Ντροπή, ζώφος, εκδίκηση και μπόλικη ματωμένη ιστορία έχει και το τραγούδι «Νιν και Αΐ» σε στίχους πάλι του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου με τη Βίκη Μοσχολιού να μας μεταφέρει με τον δικό της τρόπο σε εκείνη την γωνιά, στην Κοκκινιά, το 1944 αλλά και σε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Το 1975 ηχογραφείται στην Μπουάτ Λίδρα ο δίσκος του Πάνου Τζαβέλα, τραγούδι από το Αντάρτικο λιμέρι του. Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το τραγούδι Μάιμ με ερμηνεύτρια την Χάρης Αλεξίου. Ένα τραγούδι με εμφανείς επιρροές από τα δημοτικά τραγούδια και από την εποχή που ο δημιουργός περνούσε στα βουνά. Το 1982 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μέσα από τον δίσκο του «Φοβάμαι» τραγουδάει και το 1η Μαΐου του Μάνου Λουίζου. Ένα τραγούδι της ελληνικής μεταπολίτευσης, της γαλλικής πρωτομαγιάς αλλά και της γνωριμίας του Λουίζου με την γυναίκα του Μάρου μια μέρα που ήταν πρωτομαγιά.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Show. Spirito FM.
1: Και τώρα πώς φεύγουμε.

Ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό. Και στην

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας.

Spirito FM.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μεν

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχει.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Oh.

0: Πάρα όλα κρυγενάκια στην
1: Το έχουμε!

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω και πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες, πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νου σαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό, στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

στιγμές. Να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμα να πνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να

0: στο βάθος κήπος.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
1: 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστο.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχι, πλασιές ελεμεντέτων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας. Στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις.

μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση.

0: anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
4: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14 στο 26510 21.

για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα, και εσύ όπως και εγώ.